της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτυμαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. Οι 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρυλίων κάναβη σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα παίρνει 660 κιλά κάναβη, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο το καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομης απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών μέσω εικονικών δηλώσεων, αγροτεμαχίων και ψευδών στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη δικογραφία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η υπόθεση αφορά περίοδο από το 2019 έως το 2025 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προσεκύει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμα υπολογιστεί επιδοτήσεις του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη διαρκή αλλαγή του καθεστώτος κατοχής αγροτεμαχίων, ο δεύτερος πυλώνας συνδεόταν με τη χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης, ενώ οι αρχές αναφέρονται και σε συστηματική ένταξη νέων προσώπων στο δίκτυο, κυρίως μετά το 2023. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και αγροτικών συνεταιρισμών σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της υπόθεσης και αντιμετωπίζουν κατηγορία διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό για τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτεμαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφιοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρυλίων κάναβη σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα παίρνει 660 κιλά κάναβη, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο το καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομης απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών μέσω εικονικών δηλώσεων, αγροτεμαχίων και ψευδών στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη δικογραφία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η υπόθεση αφορά περίοδο από το 2019 έως το 2025 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προσεκύει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμα υπολογιστεί επιδοτήσεις του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη διαρκή αλλαγή του καθεστώτος κατοχής αγροτεμαχίων, ο δεύτερος πυλώνας συνδεόταν με τη χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης, ενώ οι αρχές αναφέρονται και σε συστηματική ένταξη νέων προσώπων στο δίκτυο, κυρίως μετά το 2023. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και αγροτικών συνεταιρισμών σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της υπόθεσης και αντιμετωπίζουν κατηγορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό για τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτεμαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφιοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε η υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρυλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα παίρνει 660 κιλά κάναβης, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομης απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών μέσω εικονικών δηλώσεων, αγροτεμαχίων και ψευδών στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη δικογραφία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η υπόθεση αφορά περίοδο από το 2019 έως το 2025 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμα υπολογιστεί επιδοτήσεις του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη διαρκή αλλαγή του καθεστώτος κατοχής αγροτεμαχίων, ο δεύτερος πυλώνας συνδεόταν με τη χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης, ενώ οι αρχές αναφέρονται και σε συστηματική ένταξη νέων προσώπων στο δίκτυο, κυρίως μετά το 2023. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και αγροτικών συνεταιρισμών σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της υπόθεσης και αντιμετωπίζουν κατηγορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτεμαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρυλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθεται επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα απέδιδε 660 κιλά κάναβης, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μηλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μηλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μηλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, Σέλατζι Μας.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομης απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών μέσω εικονικών δηλώσεων, αγροτεμαχίων και ψευδών στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη δικογραφία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η υπόθεση αφορά περίοδο από το 2019 έως το 2025 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προσεκεί τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμα υπολογιστεί επιδοτήσεις του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη διαρκή αλλαγή του καθεστώτος κατοχής αγροτεμαχίων, ο δεύτερος πυλώνας συνδεόταν με τη χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης, ενώ οι αρχές αναφέρονται και σε συστηματική ένταξη νέων προσώπων στο δίκτυο, κυρίως μετά το 2023. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και αγροτικών συνεταιρισμών σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της υπόθεσης και αντιμετωπίζουν κατηγορία διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό για τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτεμαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθεται επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα απέδιδε 660 κιλά κάναβης, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε, Άρης φίλε μου. Άρης.
10: Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340-20737.
7: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομης απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών μέσω εικονικών δηλώσεων, αγροτεμαχίων και ψευδών στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη δικογραφία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η υπόθεση αφορά περίοδο από το 2019 έως το 2025 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προσεκύει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμα υπολογιστεί επιδοτήσεις του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη διαρκή αλλαγή του καθεστώτος κατοχής αγροτεμαχίων, ο δεύτερος πυλώνας συνδεόταν με τη χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης, ενώ οι αρχές αναφέρονται και σε συστηματική ένταξη νέων προσώπων στο δίκτυο, κυρίως μετά το 2023. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και αγροτικών συνεταιρισμών σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, διολογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της υπόθεσης και αντιμετωπίζουν κατηγορία διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτεμαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρυλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα παίρνει 660 κιλά κάναβης, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο το καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
6: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
10: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
10: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
12: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
13: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
10: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
13: Τηλέφωνο 2834-020-030.
14: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιος ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομης απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών μέσω εικονικών δηλώσεων, αγροτεμαχίων και ψευδών στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη δικογραφία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Η υπόθεση αφορά περίοδο από το 2019 έως το 2025 και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται προσεκύπτει τα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2019-2024, χωρίς να έχουν ακόμα υπολογιστεί επιδοτήσεις του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη διαρκή αλλαγή του καθεστώτος κατοχής αγροτεμαχίων, ο δεύτερος πυλώνας συνδεόταν με τη χρήση της λεγόμενης τεχνικής λύσης, ενώ οι αρχές αναφέρονται και σε συστηματική ένταξη νέων προσώπων στο δίκτυο, κυρίως μετά το 2023. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και αγροτικών συνεταιρισμών σε περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά στελέχη της υπόθεσης και αντιμετωπίζουν κατηγορία διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό ενεργειών, στη στρατολόγηση προσώπων και στη συνολική οργάνωση του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τα εμπλεκόμενα ΚΙΔ, η έρευνα αναφέρει ότι αξιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη δέσμευση διαθέσιμων και επιλέξιμων αγροτημαχίων μέσω πρόσβασης στο χαρτογραφικό σύστημα του ΠΚΠ. Κατά τις ίδιες πηγές παρήχαν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δηλώσεων και φέρονται να λειτουργούσαν ως επιχειρησιακός μηχανισμός του κυκλώματος. 22 συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ειδικότερα τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τα νιάτα και τα γεράματα. Πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο Σάββατο με την πρεμιέρα των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων με τον εντοπισμό βιομηχανικής φυτείας 1.330 δεδρυλίων κάναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης. Η φυτεία Μαμούθ, η οποία διέθεται επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα απέδιδε 660 κιλά κάναβης, με το προσδόκιμο οικονομικό όφελος να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 610 λοδαβοί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 11 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ημέρα μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιο κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Χαλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τσαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
15: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιος ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 283402316. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.

0: 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση, οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρκετα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μιλοποτάμου διοργανώνει τη μυτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μιλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μιλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος, με καιρός στα θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
0: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτησης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιος ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
3: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
3: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμιτός Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Ο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτησης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρχεται τα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά τη τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τη μυτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιος ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
7: Ορίστε,
8: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα από τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρκετα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28 3 10 5 70 70.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
7: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιος ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
14: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμιτός Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλε μου απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλε μου απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλε μου αγάπη μου

φιλάμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φιλάμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φιλάμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φιλάμε αγάπη μου, φιλάμε. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκλήρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτησης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επιβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής σύσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2310-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτησης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρχεται τα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά τη τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τη μυτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340-20737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
7: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενοπεριβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρκετα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός θα αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
2: Η είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ζεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310 5 7070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλαγές.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούν.

0: 2310-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάου καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παρόνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκλήρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ύπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μελοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μελοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μελοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
0: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
0: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκανδάλος FM. Η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο. Καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα. Επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
2: Η Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρχεται τα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου γιάφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
12: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλέφωνο 28340-20737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμιτός Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος Γιαννενάκη 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενοπεριβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά τη τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επιβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Βακαλάος ψαλμυρισμένος Γιαννενάκη 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκληρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς έρκετα τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τη μυτική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
3: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ, ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com.
9: travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκλήρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση, οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενοπεριβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα, με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επεβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής σύσπραξης, εισέρχεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μιλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μιλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μιλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: You're my lover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
7: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ ο πρώτος κύκλος απολογιών για 12 από τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις παρόνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στην Κρήτη. Η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες και μετά την ολοκλήρωσή της οι κατηγορούμενοι δεν προφυλακίστηκαν. Ωστόσο, στην πλειονότητα τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 5 έως 10.000 ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Οι υπόλοιποι 10 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου ανακριτή σήμερα Σάββατο. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο λογιστές που εμφανίζονται από τις αρχές ως βασικά πρόσωπα του κυκλώματος, καθώς και εκπρόσωποι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επιχείρησαν να αντικρούσουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παραλία της Κρήτης και στη Γάβδο, προκαλώντας νέο συναγερμό στο λιμενικό και τις αρχές του νησιού, καθώς ασκείται μεγάλη πίεση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα, ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας του Απεσοκάρη Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα, ωστόσο οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσυκλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία που εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά τώρα κατά την τουριστική περίοδο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες. Σήμερα Σάββατο γίνεται η αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στο πένθος βυθίστηκε ο πολιτικός κόσμος μετά την είδηση του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο οποίος επιβίωσε χθες Παρασκευή έπειτα από μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νίκος Ταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής ύσπραξης εισέρχεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχαήλ Τρούλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ενιδιωτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια ζωή προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμή σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Αγία Μυλοποτάμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται έθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 29 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

يعمل عند المؤسسة.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.